Τα αδέλφια Δρουλιάς, για σένα, όμορφον τραγουδάκι και τσινούρκον. Να μην έχετε παράπονο ότι έβαλουμε τσινούρκα τραγουδιά. Σε να έχει τρεις εβδομάδες θέλω να σας παίξω ένα τσινούρκον τραγουδί. Εγώ, για μένα είναι τσινούρκον και τούτο ευκήγε πριν ένα χρόνο. Τα τελευταία της Χάρης Αλεξίου. Το λοιπόν, ας σας αρέσει, εμένα μου άρεσε, ακούστε το. Κάπως λίγο διαφορετικό που τα άλλα της που ξέρουμε τα σου ξέπου τραγούδαν σαν να ξέφυγαν λίγο, αλλά είναι υπέροχο τραγούδι, Χάρης Αλεξίου. Το τραγούδι ονομάζεται «Φύγε».

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

αγαπάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

Μάλιστα, τι να σας πω. Τρομερόν τραγούδι, τρομερή τραγουδίστρια, και ξέρετε να πούνε γιατί είναι τόσο τρομερό. Διότι το έγραψε η ίδια το τραγούδι, το τραγούδι στην ίδια, έγραψε και τους στίχους η ίδια. Το λοιπόν, γι' αυτό είναι τρομερή. Η αρσενική φωνή που ακούεται ήταν ο Λέξ. Παραπάνω πληροφορίες ένι ξέρουμε, λάει Χάρης Αλεξίου και Λέξ. Το Λέξ δεν ξέρω τι σημαίνει, λεξικάνος, μεξικάνος, λεξολόγιος, κάτι είναι αυτός ο Λέξ. Για σας πούμε, να σας πω, σήμερα είναι, να σας παίξω έναν τραγούδι πριν τον Καζαντζίδη, αλλά έφτασε η ώρα για τον Καζαντζίδη. Εν της Πέμπτη των νηστιών, εν της Μαρίας της Αιγυπτίας, γυναίκα ελευθέριων ηθών που μεταστράφηκε στο χριστιανισμό και ανακηρύχθηκε οσία από την Εκκλησία μνήμη της, θυμάται σήμερα. Φυσικά σήμερα η Μαρία γεννήθηκε κάπου στην Αίγυπτο τα χρόνια του Ιουστιανού, πάλι με γενών, και από τα 12 χρόνια της ζούσε στην Αλεξάνδρεια, όπου διήγεν έγκλητο βίον σύμφωνα με τον βιογράφον της, τον Πατριάρχη Ιερολοσίμων Σοφρόνιο. Αναζητώντας νέες περιπέτειες, τα βήματα της την έφεραν στα Ιεροσόλυμα σε ηλικία 21 ετών. Μια μέρα μέγα πλήθος είχε συρρεύσει στην πόλη για τον εορτασμό της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η Μαρία σκέφτηκε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για την αναζήτηση πελατείας. Τα πελάτε σε γυρευκένα, εσείς που ξέρετε να μας τα πείτε, και παρακολουθούσε την τελετή από απόσταση. Εύνης, δηλαδή ξαφνικά, σαν σε θαύμα είδε το φως του αληθινών. Και αφού προσευχήθηκε, αποφάσισε να εγκαταλείψει το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου και να εγκατασταθεί στην ερήμιο, όπου στην έρημο, όπου ασκήτευσε για 47 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια ζούσε γυμνή και τρεφόταν με την χάρη του Θεού. Ο Αβάς Ζωσιμιάς, ο μόνος άνθρωπος που την αντίκρισε τυχαία στην έρημο, την περιέγραψε ως μία σκιά που έμοιαζε με ανθρώπινο σώμα. Το λοιπόν, γι' αυτό εγώ να σας παίξω έναν τραγουδάκι δαμέ αντόβρο πάλε. Ω, χάθηκε. Πόντο. Κάτσετε και να το εύρω. Πόντο, πού χάθηκε το τραγουδί.

0: Μάλιστα. Είναι καλά που σας λαλώ να αγαπάτε τη γυναίκα σας και τους γειτόνους σας, αλλά τη γειτόνισαν καλύτερα. Λοιπόν, κάπου υπάρχουν δίκαια με στις κουβέντες, σοφές κουβέντες που βγάλαν οι παλιοί. Λοιπόν, δίχως παραπάνω, εγώ να σας παίξω Καζαντζίδη. Ξέρετε, κάθε Κυριακή παίζω Καζαντζίδη. Και πρώτα θα μας πει και δύο τρία λόγια. Και μετά να μας τραγουδήσει το τραγούδι που όλοι φυσικά το ξέρετε.
1: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: Μάλιστα, τρομερό.
1: Έφτασε η ώρα. Για το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Συζητούν δύο φίλοι. Και λέω στον άλλο, να σου πω, του λέει κάτι. Έχει πάει να εξομολογηθεί αυτόν τον καιρό. Το όχι, έχω να πω, του λέω από το δημοτικό. Πήγαινε, του λέει να εξομολογηθεί. Πάσε, δηλαδή να πάει να εξομολογηθεί. Του λέει, σε παρακαλώ, πήγαινε να εξομολογηθεί. Κάνε μου τη χάρη. Του λέει, τι τρελάθε, του λέει, να βρει. Κάνε μου τη χάρη από εκεί πέρα, του λέει. Άσε με από εκεί κάπου. Αν τρελάθε, εξομολογηθεί, σου λέω από το δημοτικό να πάω. Δεν σε του λέει, πήγαινε να εξομολογηθεί, ξέρει γιατί. Λέει, γιατί. Να θέλω να παπά να το καθυστερήσει λίγο και τα λοιπά. Θέλω να πω με την παπαδιά, λέει γι' αυτό. Α, γι' αυτό του λέει, πε το μου, δεν του λέει και απά, ό,τι κουστάρει του λέει τώρα. Αλλάζει το πράγμα, πά το κάνω. Πάει άλλο βρίσκει τον παπά, του λέει εξομολόγηση και τα ρέστα. Ξεκινάνε την εξομολόγηση, έτσι όπω κάνανε την εξομολόγηση με τον παπά. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Του βγαίνει μια αμαρτία, άλλη αμαρτία πιο μετά. Και ένα παπά του λέει και άλλη αμαρτία να σου πω άλλη μία. Και ένα παπά και άλλη αμαρτία να σου πω και άλλη μία. Δεν αισθάνομαι τα γυαλάκια. Να σου πω γιατί τώρα του λέει και ακόμα και τώρα του λέει που μιλάμε, αμαρτία του λέει κάνω.
3: Τι έγινε, του λέει, γιατί κάνει αμαρτία.
2: Πώ να στο πω, ρε πάτερ του λέει, ξέρω εγώ, ήμαρτο μανάγια μου. Να στο πω, του λέει, δεν μπορώ, λέει, να κρατηθώ, λέει, γιατί κάνω αμαρτία αυτή τη στιγμή.
3: Πες μου που τέκνο μου, του λέει, πες μου, λέει, τέκνο.
2: Τώρα λέει, που είμαι εδώ και κάνω εξομολόγηση, δεν έχω έρθει πραγματικά για να κάνω εξομολόγηση.
3: Ναι, αλλά γιατί έγινε.
2: Να λε σε καθυστερώ, γιατί ένα κολλητό θέλει να πάει με την παπαδιά του.
3: Αχ, τέκνο, είσαι παντρεμένο, παιδί μου.
2: Ναι, ναι, λέει.
3: Η γυναίκα σου είναι εν ζωή.
2: Ναι, ναι, πάτερ, ναι, είναι εν ζωή.
3: Τρέξε, παιδί μου, σπίτι σου, του λέει. Τρέξε σπίτι σου. Γιατί η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και δύο χρόνια.
0: Μάλιστα, το καταλάβετε. Εγώ πρέπει να το ακούσω τρεις φορές για να το καταλάβω. Τον έστειλε ο φίλος του να πάει να κάνει εξομολόγηση στον παπά για να του... εντάξει. Πέρχε μου να το καταλάβετε. Πήγαινε και ο Περλός. Τι ήταν να σας πω. Μην ξεχάσετε το Πάσχα να μας ενημερώσετε. Α, ξέρουμε πόσα να μαϊρέψουμε. Αν καλός ο καιρός είναι να κάνουμε σούβλα. Μην είναι καλός ο καιρός είναι να κάνουμε κλέφτικον. Παραδοσιακών, κλέφτικων φαΐντι, κυπριακών. Φυσικά θα έχουμε και άλλα φαγιά. Και μην ξεχάσετε να βράσετε αυκά, κότσινα. Ή ό,τι άλλο χρώμα θέλετε, αλλά προτιμούμε τα κότσινα. Για να τσουγκρίσουν οι μικροί, να έχουμε και έναν βραβείο για τους μικρούς. Κάτι πάντα βρέθετε. Λοιπόν, γι' αυτό σας παρακαλώ, κανονίστε για να μην βάλετε κοτσινίσετε πέτρες. Α? Διότι μας το κάμαν και άλλες φορές. Ο νικητής είχε μπουν τον πέτρινο ναυκό. Τέλος πάντων, να τα φύγουμε Τζίνα τώρα στο πλευρό να σας πούμε. Τι ήταν να σας πω. Εγώ στα γλύωρα σήμερα είναι διεθνής ημέρα ασεξουαλικότητας. Ό,τι και σημαίνει, σκεφτείτε το μόνοι σας. Ημέρα θρακικού ελληνισμού. Παγκόσμια ημέρα αθλητισμού για την ανάπτυξη και την ειρήνη. Το λοιπόν αθλητισμού για την ανάπτυξη και την ειρήνη. Τέλος πάντων. Παγκόσμια ημέρα φυσικής δραστηριότητας και η απανταχού της γης Σκοτσέζη γιορτάζουν την ημέρα του Τάρταν. Και τα φουστανούκια που φορούσε τη Σκοτσέζη, οι άντρες, οι γυναίκες. Το λοιπόν, είπαμε, του ευτυχίου Πατριαρχείου.

Κωνσταντινούπολης. Ο κάμπος εδώ μέσα θα τα θυκευάσουμε. Θα σας πω λίγο για τον καιρό, διότι φάμε την ώρα μας. Υποτίθεται πως σήμερα ήταν να βρέξει. Το λοιπόν, εγώ κάθομαι μέσα σε ένα δωμάτιο, να θέλουμε έξω, είναι να που γίνεται καθόλου. Έχουμε μας για αύριο νερά και την Τρίτη νερά, και πολλά νερά την Τρίτη, έτσι λέει. Τετάρτη έναν κρυάδα, 15, ανηφική 15. Το λοιπόν, και μετά να. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, όχι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο είναι για ηλιακάδα 18-19. Ας πούμε, επιμένει να μείνει άλλο λίγο το καλοκαιρό μας. Το λοιπόν, καλά κάνει. Το λοιπόν, είπαμε για τα αυκά. Είπαμε για το 1η Απριλίου να σας παίξω ένα που ήθελα να σας το παίξω πολύ καιρό, αν το εύρω πάλι. Α, το λοιπόν. Συνεφιασμένη Κυριακή, πάντα σας λαλώ να το παίξω. Και σήμερα το βρήκα. Μια εκτέλεση που έκαμε ο Δημήτρης Μπάσης. Ελπίζω να σας αρέσει. Και πάει άλλων παλιών τραούθκιν. Έμπραση. Με τούτα που ζούμε.

Μάλιστα. Ο Δημήτρης Μπάσης, συνεφερεσμένη Κυριακή, φυσικά τραγουδάκι του Βασίλη Τσιτσάνη, από το Βυζάντιο στο σήμερα ονομάζεται, και ήταν ζωντανή ηχογράφηση από την Επίδαυρο. Και όποιος έπαιζε μπουζούκινε, ήθελα να μάθω, γιατί έπαιζε τόσα πολλά ωραία και καθαρά. Σας παίξουμε έναν τζουνούρκο καλό, γιατί δίχωσουν τα παλιά, παλιά τα τραγούδια, ναι. Πανέμορφα τραγούδια, αθάνατα. Τέλος πάντων, η Τζένι Γεωργιάδη, Ονείραμα, Κρύψου. Ας σας αρέσει τώρα, μένει καλό είναι να το βγάλω στη μέση.

μάλιστα, Τζένι Γεωργιάδη, Κρύψου. Πολλά ωραία τραγούδι να σας πω, έκανα μια ψευκιά, διότι φάμε την ώρα μας. Σαν έτσι σήμερα, το 41, η ναζιστική Γερμανία επετίθεται στην Ελλάδα και ακολουθεί η μάχη των οχυρών του Ρούμπελ. Την ίδια ημέρα, η Λουφθάνσα βομβαρδίζει το λιμάνι του Πειραιά με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλλιευτικά. Μας είπαν πόσα θύματα, έτσι γράφει το 41. Το 57 ιδρύεται η Ολυμπιακή Αεροπορία από τον Αριστοτέλη Νονάση, ο οποίος εξεγόρασε την κρατική εταιρεία που είχε ένα αεροπλάνο πριν, ξέρω, το TAE. Λοιπόν, κι άλλο να που αξίζει να σας πω, το 1980, και τούτος που το έκαμε τούτο, είναι τρισεκατομμυριούχος, ο δισεκατομμυριούχος, κυκλοφορεί για πρώτη φορά έναν κομματάκι από αυτοκόλλητο κίτρινο χαρτί, το οποίο ονομάζεται Post-it. Έκαμε την μπάζα του, έδωσε το γάρον του και έκαμε retire, μάλιστα. Από ένα κομματάκι χαρτί 2 ίντσες επί 2 ίντσες, μακάρι να είναι. Λοιπόν, να σας παίξω... Έχω κανένα και τραγούδια εδώ να σας παίξω. Να σας παίξω τον Άρη Καμπανός. Άλλον καινούργιο τραγούδι, μη φύγεις.

0: ψυχή.
1: Λοιπόν, φάμε την ώρα ο ρίτσα μας να πάτε να κάνετε ένα τσάι και έναν καφέ και καμιά μπυρίτσα ή κανένα ουισκάκι ή ουζάκι, ό,τι προτιμάτε, και κάτσε να ακούσετε την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα που είναι μετά από μένα. Και μετά μείνετε για την Ιερά Μητρόπολη να μας τα εξηγάει η Καρλώτα λίγο καλύτερα τις θρησκείες μας, διότι εμείς, όπως σας λέω, κάθε Κυριακή τα θκευάζω που το ανοίγω την εφημερίδα, πάω στο κομπιούτερ δαμέ, και ό,τι γράφει λαλό σαστά, ψέματα αλήθεια, εγώ σας τα λέω και τα ακούτε δαμέ πρώτοι. Το λοιπόν, χρόνια πολλά όσοι γιορτάζανε, όσοι νοσηλεύονται, καλή ανάρρωση και γλίγορη ανάρρωση. Να είστε καλά, έρχεται το Πάσχα, κάμετε να μπορείτε να κάνετε. Let us know please, διότι θέλουμε να κάνουμε τα φαγιά, να ξέρουμε πόσα θα φτιάξουμε. Λοιπόν, εγώ να σας αφήκω με την Μαριάννα Παπαμακαρίου το ρήγμα, πάντως πολλά ωραίο τραγουδάκι και προσπαθώ να το βάλω κάμποσο που το είδε, μην να σας το βάλω την ερχόμενη εβδομάδα. Άστε καλά. Το λοιπόν, αγαπάτε την γειτόνι σας, λαό σας το. Και τους γειτόνους σας φυσικά, και τα παιδιά, και τις μανάδες, και τα παιδιά, και τα εγγόνια, και όλους. Τέλος πάντων, μέχρι να ξαναβρεθούμε, Μαριάννα Παπαμακαρίου, το ρήγμα.